ερώτηση σου, εσύ, Σοφία, να καλά. Εφημερίδα σου την ισχυρή τη Μεγαλέρ στη Ακάσουμενη, τα Ιαμπρίτσερ και τα Ρέτο Σιέσουν, το Ιωκάσουμενη, που ελσεύει στην Δίπα Τζάμπη Σίβα. Στο Λοκαρίμ Τάμπεκε, η Σιβηλία σου είδε σαν τη Τσίβα Τζινβαλενή. Εσύ προγράμμα είναι όλα τα Ιατζνή, πέλη σαν παντε προγράμμα, η Τιχή, χτυπούντενη. Σαν τη Αγλή Ελλάδα, Ιντεζάρ, Κερού.